Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα. Ανάψε το τηλέφωνο μου η τάρδη. Ο Σιτάχο με έρθει εδώ δέρ του. Σχέζω πιναρδί στο οδί, δεν φεύγει σε μάδι. Σαλούντος πάρω σύνορ πάλι ο βετάνθος. Και βάει κομμα θέλουν να αβιντούρα, νούν ασκώσεις εί. Και δίτσε μαλωτρουδί για πάλι, τσάμω εμείς, τα σε εί εσπέρτου.

Σολάρα, είσαι θέμα πρόπιο, εσύ και δηλείς. Πώς το πορεία μας πορ Νάτσο. Bueno, sigamos que es polémica. Atención que voy a arder todo.

Καλησπέρα σα, Μάρκο Σαμάλ Περέιρα, Πάλο Δε Πετάνθο, Σαμάλ Δε Ονιόνι Φέρθα, που έγινε η χέρια Δε Κοσπέιτο, Βιθέντε Σαντιάγο, Βιθέντε, αβέ, κρόνικα, και τι πάρουμε ούτε φέστε. Αλκάδε Βολίνια, Μιγάλ Ροδρίγεθ, Μαρία Σάντο, Φινιστέρε Πρόγε, Καστρομάντο Τριβάλ, Σαλούδε Παγκαστρομάντο Τριβάλ, Δε Μάιο Τριβάλ. Από καμιονέρου. Χωσέ, Σαντωνιό Άμπρεθ, Σούσο Τεχέ, Εμαβέλια, Χωσέ Λουί Ρίο, Σαρα Λορένθο, Χωσέ Μενό.

Μα δείσμε Μπράις, δείσμε Μπράις, δεν περίεργες και Παρίς μου είπε και ο Χωστό μου ήταν Παρίς. Για το διανασύλληπα, πού κοσίνεται, Παπέλα Παρίς. Πασαρία. Μια τηλέφωνο, μέσα σε δάοδιο, μια πουράδι.